0: Καλοκαίρι
1: με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο.

0: πόλη σου.
1: Η μουσική σου.
0: Ο σταθμός σου.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Είμαστε χαράματα.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

νιώθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω.
2: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Τρανζίστορ 100,3.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

καλοκαίρι με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τσουλήθρα με νερό και φουσκωτάκια, πισίνα.
1: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
2: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
5: Το παθαίνει συχνά.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ψή, φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι κάποιος.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο θα ακούω.

0: Ένα κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Μες τα χαράματα.

0: τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
1: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
2: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
3: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Ζαφ, Αύγουστος.
1: Είμαι ο Ζαφ και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Το Σινέ Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέ Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

93. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Πλαστικό παντού, ώρα για αλλαγή. Τα συμβατικά πλαστικά συσσωρεύονται και μολύνουν το περιβάλλον. Το έργο Cubic δίνει λύσεις στα συμβατικά πλαστικά, αναπτύσσοντας φιλικά προς το περιβάλλον υλικά από ανανεώσιμους βιολογικούς πόρους. 8 ευρωπαϊκές χώρες ενώνουν δυνάμεις για να αντικαταστήσουν τα πλαστικά με ανθεκτικά βιώσιμα υλικά για ένα πιο πράσινο μέλλον. Μάθε περισσότερα στο cubicproject.eu με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Horizon Europe.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
5: Αυτό είναι έρωτας.
4: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά cocktails και ανεβασμένη διάθεση.
5: Πάνω στα σύρματα, λες και τρελάθηκα.
4: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Καλοκαίρι και συναυλίες σε προσφορά δίνουν ραντεβού στο goldmall.gr. Στέλιος Ρόκος live. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ολύμπου κάνει στάση στο Κάστρο Πλαταμόνα. Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι με αγαπημένα διαχρονικά τραγούδια και στιγμές που ενώνουν το κοινό σε μία φωνή. Στέλιος Ρόκος live. Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Κάστρο Πλαταμόνα. Βρες τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3.
1: Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει.

0: αυτό το Σάββατο. Σπάμε τις τιμές.
1: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Γκούντα Γερμανία σε απίστευτη τιμή. Το κιλό μόνο 4,49. Ακόμα παντέν σαμπουάν και κονδύσιονερ. Τώρα μόνο 2,49. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι. Εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

ζεστό με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου, στο πρόσωπό μου.

0: οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
3: Αυτό είναι έρωτας.
2: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά cocktails και ανεβασμένη διάθεση.
3: Πάνω στα σύρματα, λες και τρελάθηκα.
2: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Το Σημαία Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σημαία Άλεξ, Ολύμπου 106 Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
5: Καλοκαιρινές συναυλίες στις δροσερότερες προσφορές μόνο στο goldmall.gr. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου live στη σκηνή του Φεστιβάλ Ολύμπου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Δύο ξεχωριστές πορείες, δύο σπουδαίες φωνές. Μία σκηνή γεμάτη τραγούδια που αγαπήσαμε, σιγοτραγουδήσαμε και κάναμε δικά μας. Κυριακή 23 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Βρες τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπητά.

0: Η Μάγδα Ζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλό μήνα!
2: Καλό μήνα, είμαστε οι μοναδικοί στο σταθμό που κάνουμε εκπομπή 1η Αυγούστου, έτσι.
1: Παιδιά, να
2: τα λέμε αυτά.
1: Δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν, γιατί μέχρι 31 Ιουλίου, λέω Αύγουστος, θέλω να με βρει να κάθομαι. Είναι ο μήνας μου, έτσι.
2: Ναι.
1: Είναι ο μήνας που γεννήθηκα, έτσι. Αλλά γενικώς είναι ο μήνας μου ο Αύγουστος, τον αγαπώ και έχει και μία μελαγχολία που μετά τις 15 αρχίζεις και μετράς αντίστροφα.
2: Ναι.
1: Αλλά anyway.
2: Είμαστε λοιπόν οι τελευταίοι των
1: Μοϊκανών, αλλά, των τρανζιστοριανών.
2: Εδώ να πούμε ότι ήμασταν και οι πρώτοι των Μοϊκανών, Μαγδαληνή και Λαμπίκο.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Γιατί ήμασταν οι πρώτοι που είχαμε εκπομπή σε αυτόν εδώ το σταθμό, το 2019.
1: Πόρε, τι θυμήθηκε ο γέροντας. Εμείς κάναμε ποδαρικό λοιπόν.
2: Βέβαια, γι' αυτό σου λέω.
1: Λαμπίκο!
2: Ήμασταν οι πρώτοι και είμαστε και οι τελευταίοι.
1: Λοιπόν, να ευχηθώ χρόνια πολλά στον αδερφό μου. 2 Αυγούστου γεννήθηκε.
2: Χρόνια του πολλά λοιπόν.
1: Όλα τα λιοντάρια στην οικογένεια. Χρόνια πολλά, 2 λιοντάρια μεγάλωσε η μαμά μου. Αντιλαμβάνεσαι τι έχει γίνει.
2: Εγώ να ευχηθώ στον κουμπάρο μου τον Μιχάλη που έχει 3 Αυγούστου γενέθλια.
1: Α, τι ωραία!
2: Και μάλιστα 50.
1: Ο
2: κουμπάρος, 50 στρόγγυλα.
1: Γουστάρω 50, γουστάρω. Λοιπόν, οπότε λέω να ξεκινήσουμε.
2: Φύγαμε για Μαρσό και Γρανίτα Λεμόνι, νιου έντρι παρακαλώ.
3: Νούμερο 30.

0: δική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 28.

0: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Μήπως έμαθες κανένα.
0: Τι. Τι καλέ.
1: Δεν ξέρω, κάνα κουτσοπολιό για τη συναυλία. Θα φέρει κάποιον, δεν θα φέρει. Τι θα
0: δεν
1: κάνει.
0: Έμαθα τίποτα, γιατί να σου πω κάτι. Όταν πρόκειται για την Άννα Βύση.
1: Καλά, άλλο αυτό.
0: Φέρει, δεν φέρει, φέρει, φέρει, φέρει. Α, καλέ. Μου στείλανε συλλεκτικό θερμός.
1: Αλήθεια.
0: Γυαλιστερό μπλε. Το χρώμα μου.
1: Ναι, ναι.
0: Και γράφει όσο θα γυρίζει γη.
1: Τι λες τώρα, ρε.
0: Φέρεις. Και αντιλαμβάνεσαι ότι θα φλεξάρω στη συναυλία του 26 Αυγούστου. Θα το γεμίσω με ποτό, φυσικά όχι νερό. Και θα το έχω εκεί. Και... αλλά φοβάμαι μου το αρπάξουν οι φερικοί εκεί. Όλοι ψάχνουν κασκόλα, αλλά εγώ βρήκα θερμό.
1: Σου, μην πας μπροστά.
0: Όχι.
1: Θα στο αρπάξουν σίγουρα.
0: Και οι πίσω θα μου το αρπάξουν. Τι να το κάνω.
1: Όχι, μωρέ,
0: πίσω θέλω
1: είναι
0: να
1: πιο
0: φλεξάρω όμω, κατάλαβε. Δηλαδή να σκάσω μύτη με τόσο θα γυρίζει γη. Γουστάρω. Τι γίνεται μετά το Αιγαίο, πάμε εκεί Μύκονο.
1: Και δεν πάμε, Ελένη Φουρέιρα.
0: Τζάκιο. Νούμερο 27.

Φωτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3. Νούμερο 25.

0: Εσύ λάμπεις πιο πολύ.
1: Γεια σου λάμπη μου.
2: Γεια σου μπάμπη μου.
1: Το τραγούδι σου ήταν αυτό. Λάμπεις, λάμπεις. Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει, Χρήστος Μενιδιάτης, στη θέση νούμερο 25.
2: Πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο.
1: Έτσι, στο τελευταίο top 30 τη σεζόν.
2: Ναι.
1: Μετά αρχίζουμε 24 Αυγούστου, επιστρέφουμε, άρα πότε πάει ρε παιδιά η πρώτη
2: 31.
1: Προλαβαίνουμε Αύγουστο.
2: Νομίζω ναι.
1: Ναι.
2: 24 τι είναι, ναι.
1: Α, ορίστε, 29-30. Έλα, εντάξει, 29. Προλαβαίνουμε.
2: Ναι, 29.
1: Και θέση νούμερο 24.
2: Αν μας κρατήσουν,
1: παρακαλώ.
2: Έτσι, δεν μπορεί και
1: μας
2: να
1: έχουν
2: μας...
1: κρατήσει ήδη.
2: Αλήθεια.
1: Μας έχουν κρατήσει ήδη, εννοείται.
3: Νούμερο 24.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Γιώργος Σαμπάνης, λοιπόν, στη θέση νούμερο 22.
1: Μάτια μου, δεν με αγαπούσες.
0: Αλλά,
1: κοίταξε, πιο ρομαντικά. Τώρα καλοκαιράκι είναι. Θέλεις έτσι κιθαρούλα, μπυρίτσες, κοκτέιλάκια, καντάδες.
0: Και θέλω πολύ απόν. Πολύ.
1: Πολύ.
0: Πολύ και ο απόν έτσι, απλώς, και το live που έχει κάνει σε μια παραλία, αν το έχεις δει.
1: Α, αυτά που κάναμε εμείς πριν 6 χρόνια,
0: έτσι.
1: Τα κάνουν όλοι τώρα.
0: Αχ, Μαγδούλα.
1: Δεν φταίει ο απόν βέβαια γι' αυτό, έτσι, να μην λέμε. Άλλοι αντιγράφουνε. Όταν κάναμε εμείς το ξεμονάχιασμα με τον Δημήτρη Καραδήμο και πού το κάνουμε, στο Διάπορο.
0: Δεν πρέπει να επαναληφθεί, συγγνώμη δηλαδή.
1: Οπωσδήποτε, ξέρεις τι κάνουμε σε αυτό το σταθμό, κάνουμε κάτι εμείς και μετά το κάνουν οι άλλοι. Αλλά εμείς το κάναμε πολύ ωραία, γιατί στο Διάπορο, παιδιά, δεν είχε ούτε ρεύμα και πήγαμε με τέτοια, με... πώς το λέω αυτό που είχε για το ρεύμα, της...
0: Με γεννήτρια.
1: Αφού δεν έχει ρεύμα ο Διάπορος, το νησάκι αυτό, και πήγαμε με γεννήτρια, παιδιά, και βαρκούλες.
0: Μα
1: δηλαδή,
0: πόσο μπροστά, τέλος
1: και
0: πάντων.
1: Και μπείτε ψάξτε το ξεμονάχιασμα στο YouTube, γιατί έχει ανέβει και ολόκληρο και τραγούδι-τραγούδι, και θα μας δείτε εκεί να διασκεδάζουμε.
0: Δεν το γνωρίζει ο κόσμος.
1: Ναι, γι' αυτό μπείτε ξεμονάχιασμα, Τρανζίστορ 100,3 με Δημήτρη Καραδήμο.
2: Νούμερο 21.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: πόλη σου.
1: Η μουσική σου.
0: Ο σταθμός σου.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Νούμερο 19.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: σένα μιλάω.
1: Έλα λίγο.
0: Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα στη θέση νούμερο 19 και σκαρφαλώνουμε.
1: Ναι, φτάσαμε στη θέση νούμερο 18 εσίως.
0: Ναι, με Γιώργο Σαμπάνη.
1: Τι θέλω εγώ με σένα, όχι, θέλω. Θέλω να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Και τον Αύγουστο να είσαι εδώ, μην φύγεις.
0: Πού να πάω.
1: Ναι.
0: Α,
1: να
0: το είσαι τέλος εννοείς. Ναι. Α, νόμιζα τώρα Αυγούστου. Να μην πάω διακοπές.
1: Όχι, τώρα να πας. 24 Αυγούστου να είσαι εδώ.
2: Νούμερο 18.

0: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία. Το σπίτι της.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
5: Νούμερο 17.

0: μάθει.
1: Έτσι έχει μάθει ο Πέτρος Ιακωβίδης και έτσι μας έχει μάθει και έτσι θα συνεχίσει να μας μαθαίνει.
0: Εννοείται, Πέτρα.
1: Με τα τραγούδια του.
0: Εντάξει, παιδιά,
1: ναι.
0: Κάνει μια αντισηματάρα ο Πέτρος. Ήθελα να το πω γιατί είδα ένα ταξίδι του στην Ιταλία. Κάτι φαρδιά παντελόνια με το μπλουζάκι, με τα καπέλα δηλαδή. Θα μπορούσε να είναι μοντέλο αν δεν ήταν τραγουδιστής. Εύκολα ο Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Λίγο boy. Λίγο boy θα ήθελε.
0: Στις φωτογραφίσεις δεν χρειάζεται.
1: Δεν φαίνεται, ναι,
0: μόνο
1: όντως,
0: στις πασαρέλες θέλει ύψος. Στη θέση νούμερο 16, άλλο μοντέλο. Άλλο μοντέλο.
1: Εσύ από μοντέλο
0: αγόρι
1: σε μοντέλο.
0: Μου, αγόρι μου, μορφιά μου. Από τους πιο ωραίους άντρες της showbiz, γιατί έχει αυτό το κάτι. Έτσι. Έχει μια ηρεμία. Μια... Κάτι ιδιαίτερο. Μια ιδιαίτερη ομορφιά έχει ο Νίκος Βέρτης.
1: Ισχύει.
0: Στη θέση νούμερο 16 και μετά έχω.
1: Για πες μας.
0: Αναλαμπή.
1: Τι.
0: Όπως εγώ, έτσι κι εσύ, όνειρα κάναμε. Και οι δύο έχουμε μία αλέξια, μία αγάπη καλοκαιρινή. Mm. Γιατί σας εύχομαι, αν δεν έχετε βρει ακόμη τον έρωτα της ζωής σας, αυτό το καλοκαίρι να τον βρείτε. Και να μην είναι οι καλοκαιρινές αγάπες που το Σεπτέμβριο τελειώνουνε.
1: Πολύ σωστά τα λέει η Μαγδαληνή.
0: Αγάπη παντοτινή.
1: Μπράβο, Μαγδαληνή.
2: Νούμερο 16.

0: Ματσέου, η Μάγδα Ζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30. Top 30. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ξέρεις τι γίνεται?
2: Για πες.
1: Μία ώρα μας χωρίζει από τις καλοκαιρινές διακοπές. Top για πάντα.
2: Λέω και εγώ, πήρε το σοβαρό ύφος και λέω τώρα κάτι σοβαρό θα μου πει.
1: Μάγδα Ζουλίδου, Λάμπης Δημητριάδης, μία ωρίτσα πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές.
2: Μία ωρίτσα πριν το τουτου.
1: Έλα, το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Αεροπλάνο θα πάρω βέβαια.
2: Εσύ.
1: Μα αεροπλάνα και
2: πολύ θα ζηλέψουν αυτό που θα κάνεις.
1: Τη τοποθεσία αυτή, ναι, παιδιά, ναι, ναι, θα σας το πω, γιατί δεν το ήξερα κι εγώ το Μπατούμι,
2: ναι.
1: Δεν το ήξερα. Και έχω ενθουσιαστεί, δεν ξέρω αν έχει πάει κάποιος, αλλά αν δεν πάτε και μπείτε λίγο στο TikTok και πατήστε Μπατούμι και δείτε, είναι σαν το Ντουμπάι, δεν ξέρω. Έτσι. Έχω ενθουσιαστεί και περιμένω πώς και πώς να παρευρεθώ.
2: Να βγάλεις πολλές φωτογραφίες, πολλά βίντεο να μας δείξεις.
1: Εννοείται, αφού ναι, τα κάνω τα βιντεάκια μου. Έτσι. Λες να κάνουμε μια ανασκόπηση.
2: Λέω.
1: Στη θέση νούμερο 30, Μαρσό και πόσο πιο καλοκαιρινό, Γρανίτα Λεμόνι.
2: Θέση νούμερο 29, Επίθεση από Νίκο Μακρόπουλο.
1: Στο 28, Αιγαίο και Άννα Βύση.
2: Ελένη Φουρέιρα και Τζάκι Ο στη θέση νούμερο 27.
1: Στο 26, Υποσυνείδητο και Τη Γαρμπή.
2: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει, μας λέει ο Χρήστος Μενιδιάτης, θέση νούμερο 25.
1: Ενώ στο 24, Πέγκη Ζήνα και Άμυνα.
2: Στη θέση νούμερο 23, Ξελογιάστρα από Ίδια Δάμου.
1: Στο 22, Δε Μ' Αγαπούσες, Γιώργος Σαμπάνης.
2: Απών και Καντάδα στη θέση νούμερο 21.
1: Στο 20, Δευτέρα και Αντώνης Ρέμος.
2: Θέση νούμερο 19, Σε Θέλω Παράφορα, Νίκος Μαγρόπουλος.
1: Τι θέλω εγώ με σένα, στη θέση νούμερο 18 και ο Γιώργος Σαμπάνης.
2: Θέλεις. Θέση νούμερο 17, έτσι έχει μάθει ο Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Στο 16 θα σου τραγουδάω σε λίγο, Μου Λείψες Πολύ και Νίκος Βέρτης.
2: Καλό.
1: Και μπαίνουμε 15.
2: Εξηγήστε μου εσείς.

4.

0: παιδιά, σπάστε τα.
1: Τώρα που φεύγουμε, σπάστε τα, δεν μας πειράζει.
0: Σπάστε τα όλα, να χορέψεις το τραπέζι μου.
1: Γιώργος Γιάννιας, έτσι να
0: τον
1: τα λέμε.
0: Αγαπάμε τον Γιώργο Γιάννια, τον αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο και έχει μια φωνή που είναι, τον ακούς και λες είναι γιανιάς, δεν τον μπερδεύεις με κανέναν.
1: Και πρέπει να είναι και καλό παιδί, δεν τον έχω γνωρίσει, αλλά εσύ θα μας πεις
0: σίγουρα.
1: Είναι
0: μια γλύκα, έτσι. Είναι υπέροχος, είναι γλύκας, πώς να στο πω ρε παιδί μου. Είναι πολύ γλυκός άνθρωπος ο Γιώργος ο Γιάννιας. Να ανέβουμε μια θέση πιο πάνω.
1: Να πάμε Χριστομάστορα.
0: Να πάμε, εκεί που θα πάω έχει μαργαρίτες, κοκτέιλ άραγε.
1: Έλαντε, καλό.
0: Γιατί χωρίς μαργαρίτες δεν περνάει το καλοκαίρι.
1: Κοκτέιλ θα έχει σίγουρα. Για ναι. Μαργαρίτα δεν ξέρουμε.
0: Κοίταξε, εγώ θα πάω εκεί, αλλά επειδή θα κάτσω δύο εβδομάδες εκεί, θα πάω και τη Φλίδα. Και όταν γυρίσω, έχω μία καινή εβδομάδα.
1: Οπα.
0: Οπότε εκεί η Χαλκιδική, που σαν τη Χαλκιδική τις Μαργαρίτες δεν έχει.
1: Έτσι. Νούμερο 12.

μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Νούμερο 10.

0: θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Όταν λέμε Ελλάδα, τι σου έρχεται στο μυαλό, εκτός από τον πολιτισμό, την Ακρόπολη, και αυτή σου έρχεται.
1: Νησιά.
0: Νησιά. Νησιά. Θάλασσα, αυτό το μπλε. Που...
1: Περίμενε, μπορώ να πω πολλά. Ναι. Να πω πολλά, πες θέ,
0: ενώνεται,
1: να πω κι άλλα.
0: Η θάλασσα με τον ουρανό.
1: Ναι, και βουνό μου έρχεται. Και δηλαδή βουνό. Τα βουνά της Ελλάδος δεν υπάρχουν. Αν και δυστυχώς έχουν κατακαεί, τώρα καίγεται.
0: Χωριάτικη σαλάτα.
1: Χωριάτικη σαλάτα, φαγητά υπέροχα.
0: Τυρόπιτες, πίτες, πίτες, όχι τυρόπιτες. Ναι. Πίτες που δεν έχουν άλλη τέτοια ποικιλία σε πίτες. Μην πούμε τώρα μεζέδες και τέτοια. Γιατί πας στο εξωτερικό και λες, OK, πας στην Ιταλία, τρως, ρε παιδί μου, μια μακαρονάδα, τρως μια πίτσα. Τώρα εδώ πέρα μιλάμε για. Τι να θυμηθούμε, γεμιστά κολοκυθάκια, γεμιστά παστίτσια. Αλμυρά για το τσιπουράκι, τσιπούρο μεζέδες. Τι να πεις τώρα.
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω γνωρίσει πολλούς πολιτισμούς.
0: Καλό καλοκαίρι!
1: Καλό καλοκαίρι, καλά ρε παιδιά, ήρθα να κλείσω τα στούρια πάλι που πηγάνετε.
0: Αφού εσύ μας έβαλες να κάνουμε.
1: Μία μπούστο εδώ μας έχει. Να πάτε αλλού. Ρε παιδί.
0: Αυτός μας έχω σε
1: αυρουστιάτικα. Ήρθε να μας την πει κιόλας. Τώρα λειτουργώ ως εκφωνητής εδώ.
0: Έτσι, μπράβο, καλές διακοπές. Κατάλαβες, αυτό είναι το καλοκαίρι στην Ελλάδα.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι, θες να πεις κι άλλα.
1: Ναι.
0: Άντε πες, θες.
1: Όχι μωρέ, όχι.
0: Ναι, λέει. Νούμερο 9.

0: 92,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 7.

0: τω μεταξύ είπε να κλείσει τα στόρια. Είπε και εγώ τα στόρια, ξέρεις τι νόμιζα. Τα story, ήρθε τα story.
1: Αυτά τα στόρια.
0: Αχ, δεν μπορώ. Λοιπόν, όπου και αν πας στον τρανζίστορ 100,3 θα γυρνάς.
1: Μπράβο, και καλά το είπες.
0: Η παραγωγή γυρίζουμε 24 Αυγούστου. Εσύ λίγο πιο μετά θα γυρίσεις εδώ στην εκπομπή.
1: Ναι,
0: εκείνη την εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Μπαίνουμε εξάδα.
1: Μπαίνουμε δυναμικά.
0: Με
1: Κατερίνα Λιούλιου και...
0: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Νούμερο 6.

0: παρακαλώ, λαμπίκο, σε θέλω στη θέση σου.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Ό,τι πει.
0: Κάνει το μάγκα και βγάζει τα ακουστικά.
1: Ό,τι πει. Ό,τι πει η Μαγδαληνή. Εγώ...
0: τελευταία εκπομπή είναι τώρα. Είμαστε λίγο ανέμελοι.
1: Εντάξει.
0: Μπαίνουμε 30.
1: Θα μπούμε.
0: Με τι, δυναμικά.
1: Εννοείται. Τον ψήφισε πάρα πολύ ο κόσμος, να σημειωθεί έτσι. Να
0: παιδιά,
1: το πούμε.
0: Αυτό το τραγούδι του Νούκα Πέρκη έχει κυκλοφορήσει εδώ και μήνες το αυτά τα χίλια και ακόμη σας αρέσει και το ζητάτε. Ναι. Γι' αυτό το φέρατε
1: στη θέση νούμερο 3.
2: Νούμερο 3.

0: αυτό το Σάββατο. Σπάμε τις τιμές.
1: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Γκούντα Γερμανία σε απίστευτη τιμή. Το κιλό μόνο 4,49. Ακόμα παντέν σαμπουάν και κονδύσιονερ. Τώρα μόνο 2,49. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
5: Νούμερο 2.

0: εντάξει, για να είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός το ο Γλετζές και η καμπάνα στη θέση νούμερο 2, θα κάνουμε ένα ωραίο καλοκαίρι.
1: Αχ εσύ, αχ εσύ.
0: Για να κάνουμε μια ανασκόπηση.
1: Ναι, για να το κάνουμε.
0: Και τι έκπληξη έχουμε στη θέση νούμερο 1, έκπληξη. Στη θέση νούμερο 15, εξηγήστε μου κύριε Ελληνίδου.
1: Θέση νούμερο 14, να μ' αγαπάς και Δέσποινα Βανδύ.
0: Στο 13, σπάστε τα και Αναστασία.
1: Θέση νούμερο 12, Μαργαρίτα από Χρήστο Μάστορα.
0: Στο 11, ξέρεις πολλούς και Πάνος Κιάμος.
1: Και στη θέση νούμερο 10, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, Κατερίνα Λιόλιου.
0: Στο 9, Ρίτα, Ρίτα, Φωτιά στη νύχτα και Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Ιουλία Καλυμάνη και Στα καλύτερα που έλκονται, στη θέση νούμερο 8.
0: Στο 7, Όπου και αν πας, Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Θέση νούμερο 6, Λογαριασμός από Κατερίνα Λιόλιου.
0: Με λίγα λόγια, στη θέση νούμερο 5 και Νίκο Οικονομόπουλο.
1: Η Νατάσα Θεοδωρίδου ήταν στη θέση νούμερο 4 με το φορτηγό της.
0: Ενώ στη θέση νούμερο 3 ήταν ο Νίκος Απέργης με το Αυτά τα Χίλια.
1: Θα πω κάτι εδώ πριν πω το νούμερο 2. Το νούμερο 2 λοιπόν, του Κωνσταντίνου Αργυρού, οι καμπάνες, θεωρώ ότι ήταν για νούμερο 1. Εάν δεν υπήρχε ο Θοδωρής Φέρης.
0: Έτσι, μπράβο. Ναι. Κοίταξε.
1: Δηλαδή, κονταροχτυπιούνται.
0: Θα το πω. Και να ήταν ο Κωνσταντίνος στη θέση νούμερο 1, δεν θα με ενοχλούσε καθόλου.
1: Μπράβο, ρε, επιτέλους. Αλλά, ρε, επιτέλους.
0: Μα είναι και οι δύο πολύ αγαπημένοι μου. Αλλά το όσο θα γυρίζει η γη για νούμερο 1.
1: Ναι.
0: Του αξίζει, γιατί όλη τη χρονιά έπαιξε σαν τρελό.
1: Ισχύει αυτό, ναι.
0: Μου ήρθε και το παγουρίνο μου.
1: Το παγουρίνο σου, ναι. Θα βγούμε με αυτό φωτογραφία, θέλεις.
0: Με το παγουρίνο, το παγουρίνο. Θέλω μία φωτογραφία. Γιατί στη θέση νούμερο 1, από ό,τι καταλάβατε, ό,τι έκπληξη. Θα δωρείς φέρεις και είπες.
2: Νούμερο 1.

0: Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος μιας εκπληκτικής σεζόν.
1: Ναι.
0: Για μας η σεζόν τελειώνει τώρα, έτσι, και αρχίζει τέλη Αυγούστου.
2: 24 Αυγούστου, ναι.
0: Ναι, θα ήθελα να ξεκινάει Σεπτέμβριο, μου τη σπάει που τον Αύγουστο δεν κάθομαι ναι. όλο. Αλλά δεν λέω τίποτα γιατί θα με βρίζουν εκεί έξω, γιατί οι άλλοι δεν κάθονται σχεδόν καθόλου.
2: Μπράβο.
0: Οπότε μη βγάλω εκεί. Ζουλίδου σιωπή.
2: Να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που ήδη έχουμε.
0: Και ευγνώμονες, γιατί έτσι. Είναι και πολλά αυτά που έχουμε.
2: Ακριβώς.
0: Πριν φύγουμε όμως, θέλω μία αναλαμπή από Λαμπίκο.
2: Πριν φύγουμε, εγώ θέλω να ευχαριστήσω, να ευχαριστήσουμε.
0: Ναι.
2: Όλους τους ακροατές.
0: Ναι, κουκλάκια.
2: Που θεωρούμε, θέλουμε να πιστεύουμε ναι. ότι τους κάναμε καλή παρέα τα Σάββατα 12 με 2 και τις Κυριακές 6 με 8 το απόγευμα.
0: Και να τους ευχαριστήσουμε γιατί και αυτή τη σεζόν ήμασταν έτσι και σε νούμερα πιο πάνω από την
2: ναι.
0: περσινή. Οπότε σας ευχαριστούμε. Πολύ.
2: Εγώ προσωπικά να ευχαριστήσω τους φίλους μου και τους γνωστούς μου που με ακούγανε και μου στέλνανε ναι. συνεχώς μηνύματα. Σας ευχαριστώ λοιπόν προσωπικά. Δεν μπορώ να πω τα ονόματα, είναι καμιά 60-70, δεν θυμάμαι.
0: Καλά, ρε παιδιά, βέβαια.
2: Και κυρίως να ευχαριστήσω αυτή που βρίσκεται απέναντι μου. Αυτή εδώ, αυτό εδώ το κορίτσι.
0: Λαμπίκο,
2: αυτό το κορίτσι.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ για την παρέα. Και ευχαριστούμε φυσικά όλους εσάς.
2: Το κορίτσι αυτό λοιπόν που πέρυσι που ξεκίνησα εκπομπή ήταν σαν να μην μιλάω, δεν μιλούσα και τώρα ανυπομονώ πότε θα έρθει η ώρα για να κάνω εκπομπή μαζί της.
0: Και ξέρεις ποια είναι η πλάκα,
2: σε Μαγδαληνή, σε ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Δεν ακούγεσαι, Λάμπη,
2: ναι, δεν ακουγόμουν καθόλου, το ξέρω.
0: Τώρα όμως.
2: Το γνωρίζω, τώρα θέλω συνέχεια να κάνω εκπομπές μαζί.
0: Άρε, έτσι παιδιά, κάπως έτσι με ωραίο συνέστημα φεύγουμε. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί κάνω δύο ντουέτα φέτος και είναι η πρώτη φορά στη ζωή που κάνω εγώ ντουέτα.
2: Σωστά.
0: Πάντα έκανα μόνη μου εκπομπές και το απολαμβάνω. Και καλό καλοκαίρι να περάσετε υπέροχα όπου και αν πάτε και αν δεν πάτε. Να περάσετε όμορφα και στην πόλη και στο σπίτι και με παρέες. Έχει ρε παιδί μου πολλούς τρόπους για να περάσει καλά. Αλλά φεύγουμε με πολύ ωραίο τραγούδι.
2: Ναι. Και. Όταν σ' είχα πρώτο δει κάτι στη ζωή μου ειλικρινά είχε παιχτεί ή κάτι είχε συμβεί μα δεν το είχα καταλάβει.
0: Αχα, έτσι φεύγουμε, φιλάκια και προσοχή στους δρόμους.
2: Να περάσετε υπέροχα, καλό καλό.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
1: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
2: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο makedonikos.gr.
3: Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
4: Αυτό είναι έρωτας.
3: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά cocktails και ανεβασμένη διάθεση.
4: Πάνω στα σύρματα, λες και τρελάθηκα.
3: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Feta Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
7: Το παθαίνει συχνά.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ωραία, μα θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Καλοκαίρι και συναυλίες σε προσφορά δίνουν ραντεβού στο goldmall.gr. Στέλιος Ρόκος Live. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ολύμπου κάνει στάση στο Κάστρο Πλαταμόνα. Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι με αγαπημένα διαχρονικά τραγούδια και στιγμές που ενώνουν το κοινό σε μία φωνή. Στέλιος Ρόκος Live. Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Κάστρο Πλαταμόνα. Βρες τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
4: Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
5: Αυτό είναι έρωτας.
4: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά cocktails και ανεβασμένη διάθεση.
5: Πάνω στα σήματα, λες και τρελάθηκα.
4: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του ΖΑΦ, Αύγουστος.
2: Είμαι ο ΖΑΦ και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ με τρανζίστορ.
1: Το Σημαία Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σημαία Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
3: Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: το βιογραφικό σου.
1: Εδώ ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Πάλι απόψε περιμένω, ναι το φως μου αναμένω, ούτε βήμα, ούτε λέξη, που ξεχνιέσαι, που έχεις μπλέξει. Ξαφνικά τηλεφωνείς, μια συγγνώμη για να πεις,

0: τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
1: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
2: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
6: Αυτό είναι έρωτας.
5: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση.
6: Πάνω στα σύρματα, λες και τρελάθηκα.
5: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Καλοκαιρινές συναυλίες στις δροσερότερες προσφορές μόνο στο goldmall.gr. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου live στη σκηνή του Φεστιβάλ Ολύμπου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Δύο ξεχωριστές πορείες, δύο σπουδαίες φωνές. Μία σκηνή γεμάτη τραγούδια που αγαπήσαμε, σιγοτραγουδήσαμε και κάναμε δικά μας. Κυριακή 23 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Βρες τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω.
2: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Transistor 100,3.

Βροχές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

0: 100,3.
1: Παίζει η περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
6: τίποτα άλλο.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Θέλει να μάθει τα τελευταία τη Αθηνά Οικονομάκου. Ναι. Ήταν τα γενέθλια του Μπρούνο του Τσερέλα.
2: Α, Μπρούνο λιοντάρινο, Μπρούνο.
1: Για τα οποία Αθηνά Οικονομάκου του είχε ετοιμάσει μια πολύ ωραία έκπληξη εν ώρα πτήση.
3: Το λέω και ανατριχιάζω.
2: Αυτά δεν μπορώ.
1: Και πρέπει να ήταν αυτέ οι ακριβέ πτήσει, γιατί βλέπω σαν πορτούλα να έχει δίπλα.
2: Τώρα δηλαδή... συγγνώμη, με προκαλεί κάτω με τόση ώρα, δεν μιλάω. Πού θα ήταν, στη θέση 28Β θα ήταν. Είναι first class γιατί έχει κλειστό πίσω.
1: Ναι, τι θα ήταν, bus class.
2: Ναι, first class. Είμαστε εμείς.
1: Σε παρακαλώ.
2: Και μάλιστα καθόμαστε και χώρια.
1: Έμα. Που για 10 ευρώ τσιγκουρεύεσαι να κάψεις μαζί με το σύζυγό σου.
2: Προφανώς.
1: Λες και είστε μαλωμένοι κάθε
2: 10
1: φορά.
2: 10 η θέση. 50 η βαλίτσα. Δεν βγαίνω, μάνα μου.
1: Και μετά κατηγορείτε την Αθηνά Οικονομάκου.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: κουρασμένο.
1: Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Είναι ο σταθμός μου.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και
3: παίζει ό,τι μου αρέσει.
4: Ίσα θάλασσα πλάτια.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Είναι εκεί μια κοπέλα, κάθεται και ένας τύπος την πλησιάζει, κοιτάει το κινητό της, λέει το κινητό σου είναι καλό. Όχι, λέει, έχει μικρή κάμερα και χωράει μόνο δύο τραγούδια. Καμερούλα, μια σκαλιά, δύο MP3. Μας έχετε γεμίσει ανασφάλειες. Τι να πω. Όλες λες και μοντέλα πρέπει να είμαστε. Ναι, αλλά εγώ αν έτρωγα όλη μέρα μαρούλια θα ήμουν αδύνατη, αλλά θα είχα και νεύρα.
2: Από το μαρούλι, λες.
1: Από την αφαγεία. Οπότε τώρα τουλάχιστον έχω πλάκα.
2: Ναι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
3: Ωραία, μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

τώρα 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: στον τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Στα χαράματα. Τη φωνούλα σου ακούω μετά τον καιρό. Σάββατο βράδυ.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Ζαφ, Αύγουστος.
1: Είμαι ο Ζαφ και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
4: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: DJ Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Γεια χαρά, είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και για τις επόμενες 2 ώρες απολαμβάνουμε το DJ set που έχω ετοιμάσει μόνο για εσάς.

0: τσιτσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
1: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
2: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
6: Λάμπης Δημητριάδης.
7: Λάμπης Δημητριάδης.
6: Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

καλοκαίρι με Transistor 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Χορεύεις, τραγουδάς, ζεις με τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στον Τρανζίστορ.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω.
2: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Είναι στα χαράματα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.